Εξ αγνίμουν λιβερτίνι, σε με αντίπουν προκαπτίνις. Πως τεγνίμουν τέρ προβίδις, κουάρτερ προ χριστιανής κουντής. Ισβίες προ φιδελικούς δεφούντης, σεξιές προ σωροριμπους βάνης. Σεμπίες προ μιλιτσιμπους ιελάνης, οξιές προ φρατανιμπους περβέρζης. Νομίες προ μοναρχής δυσπέρζης, δεξιές προ